σε κάιδε σύσυχο, εν χαϊδού πέτρων τα εισχερσί. Καϊ τε κεφαλέ κουλίο. Καϊ τούτον υπερβάλλει θέλω. Ούτω δεωθούμενο, χύπα του όθεταρι, παλινέει του πίσω. Τίνεν δε τάουτε, τεν δίκαιν δια τένα σώπο, δίγατερα γίνα. Άσαντος, γάρα ουτέν κρύφα διόσα σώπου.